0: Λόμο, εκεί καε. Τα τάρφια και μοτόλχε τα ουπολοκλάμα θελάφου ακικό φρύπο μοτουλάλο. Ο κουι χένι πια ουλάου κουε τα αποακία και καουμάι σιώνε φιφίτα του πόου και μα το φόχε. Είχε φιαφίνει, είχε τα ουπολοκλάμα θελάφου ακί. Κονομονί, λάχε γάχη καβέι γαίανε, λέρε μαϊάκι, είχε φιαφίνει, πια καπάω κουάχα καβέι γαίου και φύε ταλανό εκιάι. Φαφόφα. Κοε φουί καβέγγα ή αιούα. Σιόνι να φουί καβέγγα να και φωτού μάι και φουί κάτα λανόα.
1: Τεγγέι, ο κουέ πέφτει λίγο τα τάρι πέ. Για να κουάμε λαούγα με αυτά. Κοέ πέτε φωτού μα καβέγγα πατά ο λέει λέει. Αν κάνει να πει καβέγγα εγώ κοέ πόνι και τόσιο πια.
0: Κοέ και καβέγγα πέ εγώ. Ολο ακή πέ ή οκταπτεύ τέγα τφοκένει και φίλοι φαρέαρια.
1: Κοέ.
0: Για κατάμα ο Μανάκο και Ταλανό Πολιτική, για πάω και Μανάκο Ταλανό Πολιτική, φέγα Μαρία Ενία, τα τεφίτρο και Νουσίλ. Κάκη φουλογό, ηλάχα με αλάχη και η πολιτική κοϊτόγα, κάκου μαχάλο ξαέγγε και η κακάου πηγαίνει. Κάκη φύγα μαϊκό και τόγα και τα ανώ, το κοτάχα πει εγώ, είχα και ουλαβά τα ανάκια του χαμέ εκεί. Κάκο λέρε μαϊκό ενή, αν εκονή κου μου βακαϊά του κου ο... όσοι λέρε οι ματάνοι, τα τότε φύτω, να φάει γόνια, National Act, πέρα, New Zealand First, πέρα, που για ελεύε μου είπα, opportunity, που ασημάει, κάπου κάτι και άλλο, τα ουρέιπα, ο κουγιά είπε μου, green,
1: Green.
0: Ο γαϊ
1: Maori Party.
0: Maori Party. Γαϊ φάει και εκεί. Κακό, ούχι να πει φραταλανοαία, ούχι εγώ φραταλανόμα εκεί μου απε άγω και αφιλία πέκα και όχι καγιά φίλη. Άγω και αφιλία εγώ έκα ομέα για καϊτούν. Αφιλία εγώ ενιχεία ένα ομέα φαμιλία να ουτόλου. Πέω πέ, μα είναι τα ουταλανόα χάκα. Τα ουταλανό φίλοι μαϊ έμω, να έχει καβέιγα μου, να έχει φωτού του, πας κάπα. Ο κακιά τα έπαιγε, πήγω τα έχω φίλοι, πήγω μαχού είναι ακόμα αε φίλοι είπε η κάτι.
1: Φίλοι, φίλοι, να το κει όσοι, το έργο του όσοι. Να είχα μαχήνω μαϊ αι τα ουταλανό το κάνα και φίλοι. Ναι, φουτόκο, αε το κοσί εγώ αε φαβοφού ακό αισθητήσικα και κακάι το γάμου, κακάι με πασφίκια, είχε βάχεγα κονί. Κάι κοφίκα κονί να φίλοι να κάι και φαφέ μαρέ αουπίτο. Αι αγώ εφάγεγα με αφόκιο που τα ουσίω κιάι, ο κόκκι και τα ουκάου χε λαού, καγό τα ουκάου χε χάνου. Κοί με αι ετάχα και τα ουκάου κιάι.
0: Να του που είχα από ο Άκο με τα Μάικη με μότου κο Πόκενβιλ. Πόκενβιλ είχα και μότου είχα μαβάχε, ο κουλωτόγα μάλλου μάλλου πέει Παπονικίνη. Κοί να τα μένα το κόκκι Παπονικίνη κοινά το όλου. Με να